Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Ό,τι ζήταγες σου τα έφερνε ο αλήτης. Όταν πόναγες μαζί σου πόναγε

0: πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Γεια σου Στελάρα με την μπουζούκα σου.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: ασχοληθώ.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

μου δώσες θέμα δυνατό και έκανα στάση. Την ψυχραιμία μου εντελώς την έχω χάσει. Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστερ δυνατό πάνω απ' τη βάση. Το έχεις σπουδάσει. Κάθε ρεκόρ σε αυτό το

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Έτσι φτιάξτε ρε. Τα φώτα, Μινά. Γεια σου ρε Μινά. Φώτα, φώτα. Γεια σου αρχηγέ.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Και ο διείστησες να πίνει. Κι ο δυστυχής να πίνει κι ο κι όλος ο κόσμος να χαλά. Χαμπάρι αυτός δεν δίνει.

μπόριεσαι να δεις τη χή. Να μπόριεσαι να δεις τη χή. Να ανοίξεις την καρδιά του. Να ανοίξεις την καρδιά του να δεις πως μόνο το πιωτό είναι η παρηγοριά του.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
5: Ήταν να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, laminate για επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
4: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
5: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχάλασε, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
4: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης.
4: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897-024-040.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

με δίχως τσακουμάκι. Γεια σου καντρί, γεια σου μανιάκο. Ο έρωτας που αφορμεί, ο έρωτας που αφορμεί, δεν γίνεται πολέμου. Οπα, δεν γίνεται πολέμου.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
6: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
7: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
6: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
7: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
8: Ευρηματική.
9: Δυναμική.
8: Έξυπνη.
9: Αποδοτική.
8: Όπως λέμε διαφήμιση, σταθμός.
0: Ράδιο Χερσόνησος, 97,2 FM στέρεο.
8: Σταθμός στη διαφήμιση.
0: Προβληθείτε με σύγχρονους και ευρηματικούς τρόπους και ανεβάστε την απόδοση της επιχείρησής σας στο μέγιστο.
8: Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28970-2929-0.
0: Ράδιο Χερσόνησος, 97,2 FM στέρεο.
8: Και η διαφήμισή σας γίνεται

Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα. Έρχονται σε λίγο.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα.
5: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
7: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
9: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
8: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
9: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
8: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
9: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
8: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
9: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
10: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
11: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
12: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
8: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ευρηματική.
1: Δυναμική.
0: Έξυπνη.
1: Αποδοτική.
0: Όπως λέμε διαφήμιση σταθμός.
2: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
0: Σταθμός στη διαφήμιση.
2: Προβληθείτε με σύγχρονους και ευρηματικούς τρόπους και ανεβάστε την απόδοση της επιχείρησής σας στο μέγιστο.
0: Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28 97 0 29 29 0.
2: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
0: Και η διαφήμισή σας γίνεται σταθμός.
3: Βάλε εσύ μπροστά μου.

0: 97,2.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δες το κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Είδες την καινούρια του γείτονα.
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για του γείτονα.
6: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
6: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
6: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα. Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
6: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
6: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
6: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
8: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
9: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: All in One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 2897025825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου. Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
10: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
11: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
12: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
13: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

στραφή. Και εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι, μια καλημέρα. Μια όμορφη καλημέρα. Τετάρτη, σήμερα 20 Μαΐου 2026. Καλημέρα. Και κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλοι, όταν πίνεις τον καφέ σου, δυσκολίες να ξεχνάς. Δύναμη θα παίρνεις έτσι την ημέρα που περνάς. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι μου. Και βέβαια σήμερα 20 Μαΐου είναι η απόδοση της εορτής του Πάσχα. 40 ημέρες μετά την Ανάσταση και μία ημέρα πριν την ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς. Κλείνει ο Αναστάσιος κύκλος. Τελευταία μέρα σήμερα που θα πούμε το Χριστός Ανέστη. Εγώ αυτό που θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, είναι και του χρόνου. Να είμαστε όλοι καλά. Τώρα, πόσο τυχεροί μπορεί να είμαστε. Καλημέρα, φίλε μου. Τώρα το πήρα το μήνυμα. Καλημέρα, να είσαι καλά και σε σένα καλή δουλειά. Λοιπόν, πόσο τυχεροί μπορεί να είμαστε που μπορούμε να βλέπουμε, να περπατάμε, να νιώθουμε και να μην υποφέρουμε από κάποια άνετη ασθένεια. Πόσο τυχεροί είμαστε που δεν χρειάζεται να ζητιανεύουμε για φαγητό και έχουμε μια στέγη πάνω στο κεφάλι μας. Δεν έχουμε ιδέα πόσο ευλογημένοι είμαστε που έχουμε όλα αυτά και είμαστε τυχεροί. 20 Μαΐου, Τετάρτη σήμερα. Έχουμε πολλά. Όπως ακούσατε χθες, τα προβλήματα των μαγείων, σήμερα έχουμε άλλα προβλήματα. Είναι από την περιοχή μας, να μην πω σε ποια περιοχή, από την περιοχή μας, το οποίο μία γυναίκα, η οποία έχει ένα ξενοδοχείο, έχασε την καθαρίστρια. Πήγε λοιπόν στο δωμάτιο μέσα, όχι πήγε στο δωμάτιο, έψαχνα να τη βρει, την άκουσε σε ένα δωμάτιο μέσα και μιλούσε. Πήγε σιγά σιγά, βάλε ταυτίδες και ήτανε μία καθαρίστρια από το διπλανό ξενοδοχείο. Και της λέει, εσύ πόσο σου δίνει εδώ? Λέει, 1300. Λέει, έλα δίπλα στο διπλανό ξενοδοχείο με 1500. Η γυναίκα βέβαια βγήκε από τα ρούχα της. Θα την ακούσετε, θα την έχουμε εδώ κοντά μας. Σε λίγο θα την έχουμε κοντά μας. Γιατί μας έκανε την καταγγελία, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω βέβαια αυτά που γίνονται. Και αυτά που γινήκαν πέρυσι σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο στον Ανισά, που πήρανε την κοπέλα από τη Βουλγαρία, τη μάθανε να ψήνει πίτσες. Όταν την έμαθε λοιπόν μετά από ένα μήνα, 1,5 μήνα που και έμαθε να ψήνει τις πίτσες, πάει στα παιδικό και του λέει, κοίταξε να δεις, εγώ θα φύγω. Λέει, γιατί? Λέει, θα φύγω, λέει, γιατί βρήκα 2.000 εκεί. Σκόθηκε και έβγε. 1,5 μήνα την είχανε, τις μάθανε όλα, σκόθηκε. Το βγάλαμε πέρυσι. Τον έγινε χαμός. Θα ακούσετε λοιπόν σήμερα, την έχουμε εδώ κοντά μας, θα την ακούσετε, να δείτε τι λέει. Είναι έξω φρενών. Βγήκε από τα ρούχα της. Λοιπόν, πριν πάμε λοιπόν εκεί, αυτά θα τα ακούσετε σε λίγο. Σήμερα και αύριο, κυρίες και κύριοι, όλοι οι δρόμοι πηγαίνουν στη Μεσαρά και στον ομό Ηρακλείου, εκεί που οδηγούν στην Παναγία την Αλμυρή. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα, θα το πω έτσι, προσκυνήματα της περιοχής που γίνεται κάθε χρόνο η παραμονή και την ημέρα της Αναλήψεως. Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι αύριο είναι της Αναλήψεως. Μετά την εκκλησία θα έχουμε εδώ τον δήμαρχό μας, τον κύριο Ζαχάρη Δοξαστάκη, γύρω στις 10.30-11 παρατέρα, να τελειώσει η εκκλησία. Έχουμε πολλά να πούμε. Πάρα πολλά. Εγώ θα τον στριμώξω αύριο. Να δούμε τι θα γίνει. Αύριο λοιπόν ο δήμαρχος της Χερσόνησος εδώ στο ράδιο Χερσόνησος και στην εκπομπή μας Όλα στον Αέρα. Λοιπόν, χιλιάδες πιστοί περπατώντας με τα πόδια ή με αυτοκίνητο έρχονται να εκπληρώσουν το τάμα τους ή να ανάψουν ένα κερί. Η Παναγία η Αλμυρή βρίσκεται στο ομώνυμο φαράγγι, ανήκει στην ενορία της Μεγάλης Βρύσης.
είναι δίκτυτος ναός αναγύψεως του Χριστού και το γενέσιο της Παναγίας. Ιδρύθηκε τα πρώτα χριστιανικά χρόνια από τον Απόστολο Παύλο. Στο ναό βρίσκεται ένα μικρό πηγάδι που κατά καιρούς βγάζει υφάλμηλο νερό και γι' αυτό πήρε την ονομασία εκκλησία αλλά και το φαράγγι. Είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι που γίνεται σήμερα παραμονή αλλά και αύριο ανήμερα της γιορτής. Συνδέεται με πολλά θαύματα το συγκεκριμένο μοναστήρι, ειδικά όσο αφορά τις άτεκνες μητέρες που κάνουν τάμα στη χάρη της για να αποκτήσουν ένα παιδί. Όταν τεκνοποιήσουν, κάνουν το τάμα τους και συνήθως κάνουν τη βάφτιση στην εκκλησία. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι για σήμερα, όπως είπα, 20 Μαΐου και βέβαια πέρασαν 85 χρόνια σαν σήμερα, 20 Μαΐου του 1941, που ξεκίνησε η μάχη της Κρήτης και κράτησε 12 ημέρες. Η πρώτη αεροπάβαση των Γερμανών αλεξιτοδιστών έγινε σε δύο μέτωπα, στις 8 το πρωί στο αεροδρόμιο του Μάλμε, όλοι το ξέρουμε, όλοι το γνωρίζουμε, και στην ευρύτερη περιοχή του νομού Χανίων στις 4 το απόγευμα, δεύτερο κύμα αλεξιτοτιστών σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Ειδικά η πρώτη μέρα ήταν η καταστροφική για τους Γερμανούς αλεξιτοτιστές του Χίτλερ, που δεν είχαν υπολογίσει τη συμμετοχή χιλιάδων αμάχων κριτικών που πολεμούσαν εκτός από όπλα με ό,τι άλλο έβρισκαν, από μαχαίρια θέλετε, ξύλα θέλετε, πέτρες θέλετε, ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Από γερμανό ιστορικό η Κρήτη θεωρήθηκε το νεκροταφείο Γερμανών αλεξιπτοδιστών. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι, και όπως σας είπα, μην ξεχάσετε, και αν έχετε ώρα μπορείτε να πεταχτείτε μέχρι την Παναγία στην Αλμυρή, έτσι να ανάψετε ένα κεράκι. Καλημέρα σας.

0: έφυγες κοπελιά μου, έφυγες πως μου και έπεσα με τους Αγίους πάλι.
1: Έφυγες πως μου και έπεσα
0: με τους Αγίους πάλι. Μα ήταν θα κάμουνε κι αυτοί στου έρωτα τη ζάλη.

0: Τάζω σου Παναγιά μου, τάζω σου Παναγία μου, ότι έχω και δεν έχω.
1: Τάζω σου Παναγία μου,
0: ότι έχω και δεν έχω. Να κάνει θαύμα να τη βρω, γιατί άλλο δεν αντέχω.
1: Να κάνει θαύμα να τη βρω, γιατί άλλο δεν αντέχω.

0: Διώξε μακριά μου, διώξε τον έρωτα γιατί με σέρνει από τη μύτη.
1: Διώξε τον έρωτα γιατί με σέρνει από τη μύτη.
2: Έτσι λοιπόν, Παναγία μου, κάνε μας και ένα θαύμα, έτσι μεγάλο μεγάλο να είναι το θαύμα. Για αυτό σας λέω, πηγαίνετε πάνω να ανάψετε ένα κεράκι, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Όσοι έχετε βέβαια και δεν έχετε μαγαζιά ανοιχτά και έχετε την ώρα, έτσι να πεταχτείτε να ανάψετε ένα κεράκι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε τώρα αγωνία στο Ηράκλειο. Αγνοείται από την Πέμπτη ο 50χρονος ο Εμμανουήλ, από τα Μάλια. Στα κόκκινα οι έρευνες. Έτσι κορυφώνεται η αγωνία για τον Εμμανώλη Βλάχου, 50 ετών, ο οποίος αγνοείται από το βράδυ της 14ης Μαΐου από την περιοχή των Μαλίων στο Δήμο Χερσονήσου. Ο 50χρονος έφυγε από το σπίτι του, όπου διέμενε περίπου σε 9 το βράδυ και από τότε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Εχθές που το βγάλαμε στον αέρα, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, μας πήραν τηλέφωνο πολλά άτομα. Το ένα τηλέφωνο που με πείραξε, έτσι, όχι με πείραξε, λέω, είναι ποτέ δυνατόν να έχει ξεφανιστεί και να μην πάει ένας στο σπίτι του να δει. Πήγε αυτό το παιδί, ο φίλος που με πήρε τηλέφωνο, πήγα, μου λέει, Γιώργο. Χτύπησα την πόρτα, κλειστή η πόρτα, δεν άνοιξε κανείς. Μήπως, δεν λέω, μήπως έπρεπε να πάει η αστυνομία, μήπως έπρεπε να ενημερώσουμε την αστυνομία, κλειστή πόρτα, δεν απαντάει κανείς, να πάει μέσα να δει τι, να δουν τι γίνεται. Ψάξανε παντού εκτός από το σπίτι του, κλειδωμένη πόρτα και δεν ανοίγει κανείς. Αυτός ήταν ο φίλος μας από τα Μάλια, να μην πούμε όνομα. Λοιπόν, τώρα, φίλες και φίλοι, είναι το θέμα της πείρα στην Κρήτη. Δεν μπορώ, αλήθεια σας λέω, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι πήγαν με αλυσοπρίωνα και έκοψαν 134 ελιές αγρότη που αρνήθηκε να παραδώσει το χωράφι του. Τόσο κακία. Τόσο κακία έχει η Κρήτη, το οποίο δεν το γνωρίζουμε και δεν το ξέρουμε. Όχι, δεν θέλω να το πιστέψω. Ακούστε.
3: Για μία πενταετία ο θείος και τα ανήψια ως σύγχρονοι τσιφλικάδες εκβίαζαν τουλάχιστον 40 συγχωριανούς τους προκειμένου να παίρνουν με το έτσι θέλω τα χωράφια τους για να τα δηλώνουν ως δικά τους για να λαμβάνουν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Όσοι αρνούνταν να συνενέσουν δέχονταν εκβιαστικές επιθέσεις και καταστροφές περιουσιακών τους στοιχείων.
4: Το πρωί οργανώθηκε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια, όπου συνελήφθησαν 3 άτομα, 2 αδέλφια και ο θείος τους, οι οποίοι κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης.
3: Τον Μάιο του 2025 έκαψαν το αυτοκίνητο συγχωριανού τους. Τον Μάιο του 2022 είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 ρίζες αμπελιού του, γιατί είχε αρνηθεί να παραχωρήσει προς μίσθωση στο χωράφι του, ενώ είχε υποβάλει μήνυση για αγροτοζημιές. Το Δεκέμβριο του 2022 είχαν κόψει με αλυσοπρίωνο 134 ελαιόδεντρα ως πράξη αντεκδίκησης. Το 2022 οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει ψευδός ως ιδιόκτητα 2 αγροτεμάχια στη Σάτα και κάποιες σταυλικές εγκαταστάσεις στην ίδια περιοχή, προκειμένου να τα ιδιοποιηθούν με χρησικτησία και να λάβουν παράνομα επιδοτήσεις. Το σύνολο της αξίας των φθορών ανέρχεται στα 200.000 ευρώ. Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, διαπίστωσαν ότι ο θείος και τα 2 ανήψια του, λειτουργώντας ως συμμορία, τρομοκρατούσαν και απειλούσαν τα θύματα τους, ενώ καταπατούσαν τα χωράφια τους. Τα χρησιμοποιούσαν για βοσκοτόπια και καλλιέργεια σιτηρών. Κάποια από τα χωράφια τα δήλωναν και ιδιόκτητα στο πλησιολόγιο. Με αυτόν τον τρόπο, αύξαναν τον αριθμό των εγωπροβάτων, ελαχιστοποιούσαν το κόστος των ζωοτροφών, ενώ σταδιακά ενέτασαν και άλλα μέλη των οικογενειών τους στην παράνομη δράση.
5: Όλο ψεύτες ματαξίδες είναι.
3: Τα μέλη της πείρας υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις στον ΟΣΔΕ για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατήχαν και λάμβαναν κοινοτικές ενισχύσεις. Από τους ελέγχους των αστυνομικών προέκυψε ότι από το 2021 έως και το 2025 είχαν προβεί σε ανακριβείς δηλώσεις, από τις οποίες φέρεται να εισέπραξαν παράνομα περίπου 586.000 ευρώ κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανακρίτρια εξέδωσε ένταλμα σύλληψη για τον 43χρονο θείο, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Αθήνας και συνελήφθη έξω από αυτό, αλλά και για τους 2 ανιψιούς του, ηλικία 44 και 39 ετών, οι οποίοι...
2: Μιλάμε για το νοσοκομείο, κυρίες και κύριοι, ήταν στο Ωνάσιο, ήταν εκεί.
6: Είναι μια κλειστή κοινωνία με 3 οικογένειες στην ουσία. Τις 2 τις μάθαμε για το ξεκαθάρισμα λογαριασμών τον Νοέμβριο κατά μεσής του δρόμου και την 3η για αυτή την υπόθεση. Χάρη, κάτι συμβαίνει και κάτι συμβαίνει για αρκετό καιρό.
7: Σημαίνει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή των Βορυσίων, καθώς εκεί δεν υπάρχουν και πολλές εκτάσεις για καλλιέργεια, αλλά σε γειτονικό δήμο, στο Δήμο Αμάριο και στην περιοχή του Φουρφουρά, όπου εκεί είχαν απλώσει τα δίχτυα του Σιτρής. Τα δύο αδέρφια, όπως είδαμε, συνελήφθησαν χθες στα Βορύσια, οδηγήθηκαν στον ανακριτή, πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ σήμερα, πριν από λίγο, οδηγήθηκε στην ανακρίτρια Ρεθύμνου και ο 43χρονος θείος τους, ο οποίος και αυτός θα απολογηθεί μαζί τους την Παρασκευή το μεσημέρι. Τώρα, τι έκαναν οι συγκεκριμένοι, όπως είδαμε και στο βίντεο. Έβρισκαν τις εκτάσεις που τους ενδιέφεραν, αν δεν συνενούσαν οι ιδιοκτήτες, τότε άρχιζαν τα αντίπεινα. Δηλαδή, είτε τους απειλούσαν, είτε τους χτύπαγαν, είτε με το έτσι θέλω άρχισαν εκείνοι να καλλιεργούν τις εκτάσεις αυτές, αφού υπήρχαν περιπτώσεις που επέλεγαν χωράφια τα οποία οι ιδιοκτήτες δεν έμεναν εκεί κοντά.
6: Δηλαδή, για τουλάχιστον 5 χρόνια όλα αυτά, Χάρη, καταγγελίες υπήρξαν, είχαν βγει μπροστά τα θύματα να το καταγγείλουν αυτό το οποίο συνέβαινε.
7: Με ονόματα και διευθύνσεις έγινε το 2024, οπότε ξεκίνησε η έρευνα από το οργανωμένο έγκλημα. Ουσιαστικά από πέρυσι τέτοιο καιρό άρχισαν να μαζεύουν στοιχεία και κατάφεραν να σχηματίσουν μια ουγγοδέστατη δικογραφία που αριθμεί δεκάδες χιλιάδες σελίδων, προκειμένου να την καταθέσουν στην εισαγγελία Ρεθύμνου για να εκδοθούν τελικά τα εντάλματα σύλληψης και να μπει ένα τέλος σε όλη αυτή την ομοιρία που είχαν θέσει αυτοί οι τρεις μια ολόκληρη περιοχή.
6: Σε ευχαριστούμε, Χάρη.
2: Λοιπόν, ακούσατε λοιπόν, φίλε και φίλοι, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Τι να πεις. Πάντως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο άνθρωπος αυτός ήτανε στο Ωνάσιο και ο εισαγγελέας έδωσε διαταγή και πήγαν και τον έπιασαν έξω από το Ωνάσιο. Φίλε και φίλοι, πάμε να ηρεμήσουμε λιγάκι. Ένα τραγουδάκι όμορφο από την Νατάσα Θεοδωρίδου, καινούριο, και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στη ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: θέμα που προήρθε χθες από μια κυρία που έχει ξενοδοχείο στην περιοχή μας. Να μην πούμε, εδώ κοντά μας είναι. Αυτή λοιπόν η γυναίκα, η καθαρίστρια που είχε εκεί, πώς έγινες και πήγε στα αυτιά της και μιλούσε με τη διπλανή σε διπλανό ξενοδοχείο και της έλεγε, ξέρεις κάτι, φύγε από εδώ πέρα και έλα στο άλλο με 100-150 ευρώ παραπάνω. Είναι εδώ κοντά μας, την έχουμε μαζί μας. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα κύριε
0: Βεσάκη. Τι είναι πάλι αυτά, τι είναι, δηλαδή, αλήθεια την πιάσατε επί τόπου?
1: Είμαι στη ρεσεψιόν μαζί με την υπάλληλό μας.
0: Ναι.
1: Με τη ρεσεψιόν και μιλούσαμε.
0: Αχα.
1: Μια στιγμή βλέπω μια κυρία με μια στολή, μπαίνει μέσα. Ξέρεις, εγώ με την αποσύνη να μιλάω με την υπάλληλο, δεν έδωσα και πολύ σημασία. Μπαίνει λοιπόν στο ισόγειο στον διάδρομο και μια στιγμή ακούω συνομιλίες.
0: Στο δικό σας ξενοδοχείο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μιλάω, είναι Αλβανέζες και οι δύο και μιλάνε στα αλβανικά. Κάτι δεν μου πήγε καλά κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Και γύριζα και λέω, πάω στο δωμάτιο που καθάριζε η δική μου υπάλληλος. Στην αυτή, ας πούμε ότι στην αυτή, γιατί στα αλβανικά δεν καταλάβαινα τι λέγανε, δεν ήξερα τι λέγανε, και πάω και της λέω, συγγνώμη Μαρία, συμβαίνει κάτι? Όχι, όχι κυρία μου. Ξέρεις, λέει η κυρία ήρθε, λέω, κυρία τι θέλει, είναι στο διπλανό ξενοδοχείο. Λέει, κυρία μου, θέλει λέει να με πάρει από εδώ. Μου είπε πόσα χρήματα μου δίνεται. Σε αυτή λέει η διπλανή ιδιοκτήτρια, επειδή δεν έχει άλλη καμαριέρα, είναι μόνο μία και χρειάζεται άλλη μία, έχει βάλει την κυρία αυτή να γυρίζει τα διπλανά ξενοδοχεία, να ψαρεύει τις υπόλοιπες υπαλλήλους και να τους δίνει από τα ποσά που λέμε ότι δίνουμε εμείς 100 με 150 ευρώ παραπάνω.
0: Έχουμε
1: φτάσει, κύριε Λετσάκη, στο επίπεδο να είμαστε πιο κάτω από κάτω. Δηλαδή, εγώ σαν ιδιοκτήτρια να πάω να πάρω τις διπλανίες μου την υπάλληλο για να κάνω εγώ τη δουλειά.
0: Δεν το κάνετε, δεν το κάνετε. Και δεν είναι βέβαια και ανθρώπινο, έτσι. Δεν είναι ανθρώπινο να το κάνεις.
1: Έχεις κανονίσει τη δουλειά σου. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε υπαλλήλους και δεν βρίσκουμε. Γιατί έρχονται και πάνε στο σούπερ μάρκετ, για αυτούς να καταλάβετε, πάνε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν οι υπαλλήλοι, ξέρεις, τα κτιριστικά τα ίδια γίνει. Και τους λένε, πού δουλεύετε, εκεί, τι λεφτά σας δίνουνε, αυτά. Να, εκεί απέναντι δίνουνε τόσα. Και έχω και σου λένε, ξέρετε κάτι, εμείς θα φύγουμε, γιατί θα πάμε εκεί απέναντι που μας δίνουν 1500-1800. Τους δίνεις διαμονή, τους δίνεις φαγητό, τους δίνεις χρόνο, θα μου πει κάποιοι, θα μου πούνε ότι αυτά είναι δεδομένα. Δεν είναι δεδομένα, ρε παιδιά. Δηλαδή στη δικιά μας ηλικία που δουλεύαμε, μας δίνανε οι ιδιοκτήτες τη βενζίνη μας, μας δίνανε τον καφέ μας, μας δίνανε... Τι παίρναμε τα παλιά χρόνια.
0: Ξέρω, γνωρίζω ότι είσαστε πολλά χρόνια στην επιχείρηση αυτή, στο ξενοδοχείο. Τα παλιά χρόνια γινόταν αυτά.
1: Ναι, δίναμε, κοιτάξτε κύριε Λαζάκη, δίναμε τη διαμονή ανέκαθεν, δηλαδή επειδή είμαστε εκτός Ηρακλείου και αν ερχόταν άνθρωποι που ήταν και εκτός Κρήτης, το θεωρούσα δεδομένο, το θεωρούσα ότι έπρεπε να βοηθήσω αυτόν τον υπάλληλο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι υπάλληλός μου, είναι συνεργάτης μου, είναι μια κολόνα από τις 4 κολόνες του ξενοδοχείου.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Αν εγώ δεν σεβαστώ αυτόν τον υπάλληλο, πιστεύω και θα πίστευα ότι δεν θα με σεβαστεί ούτε και εκείνος. Όταν λοιπόν δίνεις, πρέπει να παίρνεις. Αλλά αυτή τη στιγμή φτάσαμε στο επίπεδο. Φανταστείτε ότι με πήρε μια κοπέλα τηλέφωνο και μου είπε, έχω 2 σκυλάκια και 2 γατάκια. Θέλω να έρθω να δουλέψω με 2.000 με ατομική διαμονή.
0: 2.000.
1: 2.000 με ατομική διαμονή, διότι έχει τα σκυλιά της και τα γατιά της. Δεν έχω κάτι με τα σκυλιά και με τα γατιά. Είναι δυνατόν να πηγαίνεις σε ένα ξενοδοχείο με τα ζώα σου?
0: Όχι, όχι.
1: Είναι δυνατόν να σου λένε ότι ξέρεις κάτι, έχω ένα παιδί 3 χρονών και άρα λοιπόν θα πάει και τη γυναίκα μου στο δωμάτιο μέσα και θα της δώσεις απογευματινή δουλειά για να μείνω εγώ το πρωί και να προσέχουμε το παιδί? Δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα. Δεν πας σε ένα ξενοδοχείο. Δεν είναι παιδικό σταθμό το ξενοδοχείο.
0: Βέβαια. Βέβαια. Θέλω να σας διακόψω λίγο. Έχει έρθει ένα μήνυμα, είναι από το Ηράκλειο. Είναι μια κυρία, είναι 42 ετών. Έχω δουλέψει, λέει, σε ξενοδοχείο. Πήγα στο Κοκκίνι σε κάποιο ξενοδοχείο, να μην πω το όνομά του. Αλλά μου τάξανε, αλλά μου δώσανε και έφυγα. Εάν ενδιαφέρεστε, να δώσω το τηλέφωνο ύστερα, αν έχετε προσωπικό, δεν ξέρω αν θέλετε. Να δώσω το...
1: Κοιτάξτε, κύριε Λαζάκη, αυτή τη στιγμή έχω ανάγκη από σέρβις.
0: Ναι.
1: Αν, κυρία,
0: σας ακούει στο Ηράκλειο.
1: Μπορεί να κάνει το σέρβις και ξέρει αγγλικά, δεν δώστε το τηλέφωνό μου, κανένα πρόβλημα.
0: Οκ.
1: Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή ό,τι αγγελίες και αν δείτε σε οτιδήποτε site, δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους, προς Θεού, να δουλέψουν, γιατί ξέρουμε ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να
0: Δουλέψουν, αλλά δεν μπορούν όμως και σε κάθε επαγγελματία να τον αφήνουν. Είναι 20 Μαΐου, μπαίνουμε στον Ιούνιο. Πού θα ψάξετε να βρείτε τώρα εσείς προσωπικό?
1: Δεν είμαστε όλοι.
0: Και όταν δεν υπάρχει ανθρωπιά από το διπλανό σου, να ήταν.
1: Δεν είμαστε όλοι ιδιοκτήτες το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε όλοι ιδιοκτήτες το να αρπάξουμε το μισθό του εργαζόμενου. Εμείς ό,τι λέμε, ό,τι δίνουμε, εκεί που φτάνει το χεράκι μας, κρεμάμε το καλάθι μας. Δεν σας λέμε 2.000 και μετά να σας πούμε ότι θα δίνω αυτά που δίνει η συλλογική σύμβαση, γιατί θα πρέπει να πάνε στην τράπεζα και τα υπόλοιπα είναι μαύρα. Και όταν θα πάρεις. Είναι πολλά τα παιχνίδια, κυρία Λατσάκη, που χρειάζονται με τους μισθούς. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Ας φτάσουμε σε ένα σημείο να λέμε ότι ξέρεις κάτι, παίρνετε τη συλλογική σύμβαση, σας δίνω και κάτι παραπάνω, αλλά να δουλέψετε. Έχω υπάλληλο αυτή τη στιγμή που κάθε 5 λεπτά είναι στην τουαλέτα. Τον χάνω από το σέρβις. Και πρέπει να δώσουμε πρωινά, πρέπει να δώσουμε το λιγό και τον χάνω. Αυτόν τον άνθρωπο, λοιπόν, τον έχω κλείσει με 1.800 ευρώ ατομική διαμονή με air condition. Και πέστε μου, να μην τον διώξω. Αν βρω κάποιον άλλο, θα τον διώξω.
0: Βέβαια.
1: Δεν γίνεται να τον έχω κάθε 5 λεπτά στην τουαλέτα.
0: Βέβαια.
1: Έχει αυτή η υπαλλήλη, κυρία Λατσάκη. Δεν είναι όλοι εργαζόμενοι σωστοί. Κάτι τέτοιο έχει συμβεί σε οποιονδήποτε άλλο.
0: Μα έχουν συμβεί και σε άλλα ξενοδοχεία, σε άλλα μαγαζιά, σε ταβέρνες, γιατί μας παίρνουν καθημερινώς και μας λένε αυτό το πρόβλημα. Αλλά ξέρετε τώρα, ξέρετε ποιο δεν είναι, δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα έρθει ένας που είμαστε δίπλα. Είμαστε συνάδελφοι και να κάνει αυτά τα πράγματα. Όχι, δεν θα το δεχτώ αυτό.
1: Εγώ το δέχομαι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτή τη στιγμή εγώ από χθες το πρωί τρέμω σαν το ψάρι.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Πώς να την αντικρίσω εγώ αυτή τη γυναίκα που την έχω γειτόνισσα χειμώνα καλοκαίρι.
0: Βέβαια. Αυτό είναι αυτό που σας λέω.
1: Δηλαδή, πώς θα με αντικρίσεις στα μάτια. Θα μου πει, ξέρεις, θα μου πει, εγώ δεν το γνώριζα. Μόνη της ήρθε. Μόνη της το έκανε. Αλβανίδες είναι.
0: Χριστέ μου, τι να πω. Τελικά αυτή είναι ακόμη στο ξενοδοχείο σας ή ψάχνετε να βρείτε?
1: Όχι, η κοπέλα μου της είπε, της μιλούσε στα αλβανικά, ναι, και πολύ έντονα κάποια στιγμή. Και τη λέω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να μιλάτε στα αλβανικά, θέλω στα ελληνικά.
0: Ναι.
1: Είναι η γλώσσα που καταλαβαίνω και εσείς και εγώ.
0: Πολύ
1: θέλω να μιλάτε στα ελληνικά. Δεν θέλω να ξανακούσω άνθρωπο να μιλάει εκτός από τη γλώσσα μου.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
1: Θέλω να ξέρω τι λέτε, ρε παιδιά. Και η γυναίκα και μου εξήγησε ότι η κυρία ήρθε από το διπλανό ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Την γνώρισα φυσικά, την κατάλαβα ότι ήταν το διπλανό ξενοδοχείο. Ήρθε και μου είπε ότι ξέρει κάτι, θα μου δώσει κάτι παραπάνω για να πάω στο απέναντι ξενοδοχείο. Της απάντησα ότι εγώ εδώ είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Είμαι μαζί.
0: Μπράβο.
1: Με την κόρη μου. Μας έχει δώσει ένα δωμάτιο η γυναίκα, μας ταΐζει, μας ποτίζει. Γιατί να φύγω.
0: Ναι, ναι. Μπράβο της. Μπράβο της. Αλλά είναι το γαμώτο, λέω. Γιατί να το κάνουν αυτό? Γιατί έρχονται σε μια δύσκολη στιγμή.
1: Ναι. Υπάρχει υπάλληλος καμαριέρα σε κάποιο ξενοδοχείο, η οποία το μήνα, εκτός από το μισθό της, παίρνει και 1.000 ευρώ επιπλέον. Μπόνους. γιατί μπαίνει στο λεωφορείο και παίρνει τις καμαριέρες από των υπολείπων ξενοδοχείων και τις πηγαίνει στο δικό τους.
0: Μάλιστα.
1: Μπόνους.
0: Αυτά είναι μαύρα.
1: Ολόμαυρα. Το μπόνους είναι άσπρο.
0: Δεν ξέρω. Λέω. Σιγά να μην πληρώσουν εφορία. Σιγά.
1: Ναι. Τις είπε η προϊσταμένη, όσες γυναίκες μου βρεις, ό,τι καμαριέρες μου βρεις, ό,τι υπαλλήλους βρεις στο ξενοδοχείο που έχουν έλλειψη, θα παίρνεις 200 ευρώ το κεφάλι.
0: Ακούτε ρε παιδιά, ακούτε. Τι να πει κανείς, τι να πει κανείς.
1: Καταλαβαίνετε τι επίπεδο έχουμε φτάσει. Και θέλουμε και τουρισμό.
0: Είναι δύσκολο.
1: Θέλουμε και τουρισμό. Θέλω και κάτι άλλο να πω.
0: Σ' ακούμε.
1: Στη Χερσόνησο, δίπλα στο ιατρικό κέντρο, ένα Aquarius.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε πάρκι.
0: Δεν είναι δίπλα στο ιατρικό. Δεν είναι στο ιατρικό, είναι στο αγροτικό.
1: Το αγροτικό.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Άρα λοιπόν, το αγροτικό ιατρείο, πάνε και άνθρωποι που έρχονται από τα υπόλοιπα χωριά με τα αυτοκίνητά τους. Δεν έχουν να παρκάρουν γιατί είναι οι ξένοι που παρκέρουν για να πάνε εκεί.
0: Το πρωί, γίνεται ένας χαμός. Η αλήθεια είναι αυτή,
1: Μπράβο.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Όταν δέχανε άδεια σε αυτό εκεί, γιατί δεν τους είπαν ότι πρέπει να βγείτε και πάρκι. Χθες, περνώντας, κατεβαίνοντας το κουτουλουφάρι, κόντεψαν να σκοτώσουν ένα παιδάκι.
0: Ναι, είναι γεμάτο και γίνεται, είναι η ουρά και μας έχουν πάρει τηλέφωνο. Δεν υπάρχει κοπέλα μου, δεν υπάρχει πάρκινγκ. Πού θα πάνε. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο. Τώρα πώς δώσανε την άδεια εκεί στο αγροτικό δίπλα και πάει τόσους κόσμους.
1: Δεν ξέρω τι έχει κίνηση, ας το πάνε και ας πάνε κάπου αλλού να το κάνουνε. Δεν είναι δυνατόν τα παιδάκια που πηγαίνουν να τα κρατάνε οι γονείς, γιατί ήταν δύο. Ένα από το ένα χέρι, το ένα παιδί και ένα από το άλλο. Και πάνω στη στροφή να μην βλέπεις ορατότητα.
0: Ναι.
1: Έλεος.
0: Αύριο το πρωί εγώ... Αύριο, αυτό θέλω να σας πω, ότι αύριο το πρωί έχουμε εδώ πέρα καλεσμένο τον Δήμαρχο, τον κύριο Δοξαστάκη. Θα το αναφέρω. Θα το βγάλουμε και αυτό στον αέρα. Να δούμε τι μπορεί να κάνει.
1: Οι εισόδοι μας βρωμάνε. Βρωμάνε. Είναι αυτό το γεφυράκι που έρχεστε από την Εθνική και παίρνετε δεξιά που λέει σαλίδα και κρέμονται τα καλώδια. Από το γεφυράκι από κάτω, ολοσάπιτα.
0: Αυτό που είναι το γεφυράκι λέτε.
1: Ναι, περάστε να δείτε. Να δείτε τα δέντρα και είναι στον δρόμο. Να δείτε σκουπίδια, να δείτε πράγματα. Αυτά βλέπουν οι ξένοι.
0: Μα δυο λεφτά, σκουπίδια τώρα δεν μην μου πεις τώρα τι έχει, γιατί όλη μέρα επειδή το παρακολουθώ αυτό και είναι και ο συνάδελφος, ο Γιώργος Οκανέλης, και παρακολουθεί, πάνε τα συνέχεια και καθαρίζουν. Πού ακριβώς είναι.
1: Κατεβαίνοντας από το δρομάκι, δείτε πόσα δέντρα και πόσα σκουπίδια είναι. Κατεβαίνοντας το δρομάκι.
0: Τα δέντρα, ναι, καθαρίζει. Υπάρχει προσωπικό που καθαρίζει συνέχεια. Κόβει, καθαρίζει.
1: Να δούμε τι θα δούμε φέτος.
0: Όχι, εντάξει. Απλώς πέσανε όλα μαζί. Τι να κάνουμε τώρα. Δύο χέρια έχουν γευθεί. Όλα πέσανε μαζί. Όλα θα φτιαχτούν. Λίγο υπομονή μόνο να κάνουμε. Λίγο υπομονή. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την...
1: Ένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα στάθμευσης.
0: Ναι.
1: Χερισόνησο, σταλίδα Μάλια, έχει περάσει η αστυνομία να δει πόσα αυτοκίνητα περνάνε και πόσα αυτοκίνητα είναι σταματημένα δεξιά και αριστερά.
0: Είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τι να κάνουμε. Ίσως κάποια στιγμή να είστε καλά και σας ευχαριστώ και εγώ για την παρέμβασή σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε λοιπόν φίλοι και φίλοι, τι να κάνουμε. Λίγο υπομονή είπαμε, έτσι. Λίγο υπομονή. Όλα θα βγήκουνε.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, φίλες και φίλοι, 10 λεπτά πριν τις 11, Τετάρτη 20 Μαΐου. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να πάμε, φίλε και φίλοι, μην νομίζετε ότι μόνο η Χερσόνησο. Θέλω να πάμε μέχρι το Ηράκλειο. Εκεί γίνεται ένας χαμός. Και λέω, γίνεται ένας χαμός από τις Λακκούβες. Τι γίνεται? Ακούστε, δει και βγάλετε τα συμπεράσματα, θα είναι δικά σας.
1: Η επικινδυνότητα χτυπά κόκκινο με φόντο τις Λακκούβες στο Ηράκλειο, οι οποίες αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για πολίτες και επισκέπτες, ενώ σε αρκετά σημεία της πόλης η εικόνα παραπέμπει σε εγκατάλειψη.
2: Γιατί είμαστε τουριστικό μέρος με αυτά τα χάλια και τα αίσια. Την άλλη φορά έσπασα το λάστιχο του αυτοκινήτου μου. Εκεί, σε αυτές τις Λακκούβες.
1: Βλέπετε όμως μια βελτίωση?
2: Τίποτα. Απαράδεκτα όλα. Δεν κάνει μια βόλτα να τα δει? Άμα θέλουν τους ψήφους όμως, έρχονται και μας λένε, θα με ψηφίσεις? Τι να σε ψηφίσω, μωρέ? Την άλλη φορά στην πλατεία Συντάνη έπεσε η γυναίκα μου και την έτρεχα στο νοσοκομείο. Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος να μας αποζημιώσει?
3: Ένα χάλι μαύρο, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Το ότι πιάνεις και κλείνεις ένα δρόμο και βάζεις ένα σαμαράκι, στο οποίο ο δρόμος είναι όλος ημιτελής, δεν γίνεται. Εγώ προχθές με το αυτοκίνητο άλλαξα το λάστιχο. Έπεσα στη Λακκούβα, αλλάξα το λάστιχο. Εμένα ποιος μας αποζημιώνει?
1: Βλέπετε βελτίωση?
4: Όχι. Βλέπετε εσείς? Δεν βλέπουμε τίποτα. Όπου και να κοιτάξετε, Λακκούβες είναι. Μέχρι πόδια πάμε.
1: Για την αποκατάσταση των Λακκουβών επιχειρούν δύο συνεργεία, ένα της τεχνικής υπηρεσίας και ένα εξωτερικού συνεργάτη, δήλωσε ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Πυριδάκης, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε στις τοπικές και μεγαλύτερες κλίμακας παρεμβάσεις σε 10 σημεία. Συγκεκριμένα, από το άγαλμα του Βενιζέλου έως και την Εθνική Αντιστάσεως, τις οδούς Πεδιάδος, Αβέροφ, Κυρίλου Λουκάρεως, Ταξιάρχου Μαρκοπούλου και άλλα κομβικά σημεία του κέντρου, αλλά και κόμβου στην παραλιακή λεωφόρο.
5: Επιπλέον έχουμε προγραμματίσει το 20ήμερο αυτό και την ασφαλτόστρωση του τμήματος της Ταξιάρχου Μαρκοπούλου. Έχουμε ακόμα κάποιες επίγουσες παρεμβάσεις, όπως είναι το τμήμα από το πάρκο Θεοτοκόπουλου έως την 25η Αυγούστου. Έχουμε και την οδό Πεδιάδος, ένα τμήμα το οποίο είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένο. Όσοι έχουμε περάσει από εκεί, όντως βλέπουμε μια κατάσταση η οποία είναι τελείως επικίνδυνη.
6: Γενικά οι δρόμοι είναι σε κακή κατάσταση στο οδικό δίκτυο της πόλης και χρειάζεται οπωσδήποτε κάποια βελτίωση.
7: Όλος ο επίσης πουθενά μην έχει να πούμε. Έχει πάει πουθενά.
8: Η Παπαπέτρου Καβαλά πρέπει να είναι φτιαγμένη τώρα και 5 χρόνια.
9: Οι Πότρα και οι δημότες αναγκάζονται να προειδοποιούν μόνοι τους για κινδύνους στο δημόσιο χώρο, οπότε το πρόβλημα δεν είναι μόνο τεχνικό. Είναι πρόβλημα διοίκησης, πρόληψης, ελέγχου και πολιτικής ευθύνης.
1: Για τους δρόμους που βρίσκονται στο κόκκινο, ο Μιχάλης Καραμαλάκης ζήτησε σαφείς απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με τον Δημήτρη Σπυριδάκη να απαντά ότι καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο.
0: Κύριε Σπυριδάκη, όλοι βάζετε προσπάθειες. Όλοι βάζετε τις προσπάθειές σας. Το τέλος τι γίνεται? Το τέλος κοιτάζουμε. Τι γίνεται? Βοηθάει? Βλέπετε τον άλλο, έπεσε η γυναίκα του και έσπασε το πόδι της. Και τι γίνεται? Με τα σκουπίδια, τι γίνεται? Τι γίνεται? Χθες μας ήρθε ένα email από το Δήμο κάτω και είπανε ότι τώρα υπογράφουν τα χαρτιά για να βγουν οι άνθρωποι που καθαρίζουν αυτές τις βρωμιές από μας. Τώρα υπογράφουν τα χαρτιά. Όλο τον καιρό θυμάστε τι είχε γίνει. Μας είχαν πάρει τηλέφωνο από το χτέλ του Ηρακείου κάτω. Μου στείλανε φωτογραφίες. Να δεις τι γίνεται, ένας χαμός. Και ποντικούς. Δεν το συζητάμε. Τώρα εδώ πέρα για την περιοχή μας μη μου λέτε αυτά. Όχι, δεν θα το δεχτώ. Γιατί ο ίδιος και ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Καρνέζης που πάει συνεχώς και βλέπει τι γίνεται, εντάξει, όλοι δουλεύουν, προσπαθούν. Τι να κάνουμε. Τώρα, πάμε και να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, αποσύρονται όλα τα προϊόντα κάναβης από περίπτερα και μίνι μάρκετ. Εάν δείτε, τίποτα από αυτά τα προϊόντα, πάρτε τηλέφωνο την αστυνομία. Ακούστε.
10: Είμαστε εδώ σε ένα περίπτερο που διαθέτει τέτοια προϊόντα καπνικά κάναβης. Να σας πω ότι από την άλλη εβδομάδα αποσύρονται τα προϊόντα κάναβης από περίπτερα, μίνι μάρκετ, αλλά και από αυτόματους πολιτές. Όπως βλέπετε εδώ τώρα με τη βοήθεια και του Γιάννη Τασιμακόπουλου, πάνω από τις τσίχλες και τις σοκολάτες υπάρχουν τέτοια προϊόντα καπνικά. Ένα από αυτά, ορίστε, είναι αυτά. Τα βρίσκεις εύκολα. Βέβαια, υπάρχει το πλαίσιο, υπάρχει ότι ο νόμος ότι κάτω από σε παιδιά κάτω των. Σε ηλικίες κάτω των 18 δεν πωλούνται τέτοια προϊόντα. Τώρα έρχεται ένα νέο σχέδιο νόμου, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 27 Απριλίου, που γίνεται ακόμα αυστηρότερο και αποσύρονται όλα τα προϊόντα κάναβης από περίπτερα, όπως είπαμε πριν, μίνι μάρκετ και αυτόματους πολιτές. Είναι εδώ και ο κύριος Δουφεξής, ιδιοκτήτης του περιπτέρου.
11: Καλησπέρα.
10: Κύριε Δουφεξή, κάνετε πείτε έλεγχο πριν πουλήσετε τέτοια προϊόντα.
11: Αναγκαστικά πλέον είναι ο νόμος αυτός για τις νεαρές ηλικίες. Δεν μπορούν να ψωνίσουν κάτω των 18 ετών. Μόλις βλέπουμε ένα άτομο νεαρής ηλικίας, αναγκαστικά του ζητάμε να κατεβάσει από τον κόβι να μας επιδείξει την ταυτότητά του, για να μπορέσουμε να κάνουμε τον απαραίτητο Φυστός. Έλεγχο που μέσω του GOV σκανάρουμε και έτσι Μάλιστα. βλέπουμε αν ηλικία.
0: Εγώ σου λέω λοιπόν ότι αυτό το παιδί 13-14 χρονών έχει ένα φίλο, ο οποίος είναι μεγάλος. Και πάει στο περίπτερο και του λέει: ξέρεις κάτι, δώσε μου αυτό. Και το παίρνει, γιατί είναι και βλάκας, έτσι. Να μην πω καμιά άλλη λέξη, είναι και βλάκας. Θα πάει να το κάνει. Τώρα τι απαγορεύονται. Όλα επιτρέπονται και όλα απαγορεύονται. Έτσι είναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πηγαίνετε να βάλετε βενζίνα. Εφιάλτη στην Αντλία. Πάνω από 2-10 η βενζίνα αυτή την εβδομάδα που έρχεται. Αντιμέτωποι με νέα άνοδο στις τιμές των καυσίμων, αναμένεται να βρεθούν οι οδηγοί μέσα στην εβδομάδα. Καθώς συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς αγορές πετρελαίου και ενίσχυσε την αβεβαιότητα γύρω από την πορεία των τιμών. Έτσι λοιπόν, φίλε και φίλοι, πηγαίνετε να βάλετε βενζίνα, δεν ξέρω αν θα γεμίσετε, γιατί την άλλη εβδομάδα θα είναι απάνω. Και πάμε στο Κασελάκι. Αθώος ο Κασελάκης για συμμετοχή σε ξένη εταιρεία. Βέβαια τώρα εδώ πέρα, μετά που τον αθώσανε, ξέσπασε σε λυγμούς μετά την απόφαση. Τώρα δεν ξέρω, οι άντρες κλαίνε. Κλαίνε και οι άντρες. Τι να κάνουμε. Οι άντρες κλαίνε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινή μας εκπομπής. Φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, την ίδια ώρα. Πολλά πολλά βιλάκια, να είστε πάντα καλά.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
6: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
5: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
6: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
5: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
6: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
5: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
5: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
5: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
5: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά. One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
8: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
9: compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
10: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
11: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
12: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.
13: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2.
2: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
1: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
5: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
6: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
7: Yeah.
6: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
7: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
6: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
7: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
6: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
7: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
6: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
7: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
6: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
8: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
9: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
11: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
12: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
13: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
12: Και πώς σου φαίνεται?
13: Καλούτσικη.
14: Μεγάλη είναι.
13: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
12: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
13: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη και από του γείτονα.
1: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο.
14: εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
13: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χαράξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
14: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
13: Laser Art. 4 χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
14: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
15: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
16: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 9.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
6: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
5: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
6: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
5: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
6: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
5: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες. Συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
5: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
5: The Grill. Επιστροφή στη νοστιμιά. One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις, χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
7: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
9: Compañeros y compañeras, Criticares todos. Esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
10: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
11: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
12: Και τώρα,
13: και τώρα
12: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Wow!
12: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
13: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες ή στιγμές, μέτρα στιγμές στο θάνατο.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.
3: Δεν με ρώτησε κανείς.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
3: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
2: Και πώς σου φαίνεται?
3: Καλούτσικη.
2: Μεγάλη είναι.
3: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
2: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
3: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
1: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
3: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
1: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
3: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
4: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
5: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
6: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
5: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
6: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
5: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
6: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
5: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
6: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
5: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
7: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
8: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
10: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
11: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
12: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
13: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
12: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
13: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
12: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
13: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
14: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
15: Και τώρα,
16: και τώρα
15: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
16: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Αυτό.
1: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
5: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
5: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
5: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-00221.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. All-in-One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα, σε νέα διεύθυνση, μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
6: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
0: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
7: Compañeros y compañeras, criticares todos. Εστιατόρες, ρεσταουραδόρες, μπαρίστας, οτελέρος, ταβερνέρος, ταβερνέρας, καφετέρος, καφετέρας. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
8: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
9: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
7: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
10: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
6: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
7: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
8: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
9: Την είδε στην καινούρια του γείτονα.
10: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
9: Και πώς σου φαίνεται?
10: Καλούτσικη.
9: Μεγάλη είναι.
10: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
9: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
10: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
0: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
10: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
0: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
10: Laser Art. 4 χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
0: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
11: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
12: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
11: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
12: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
11: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
12: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
11: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
12: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, Προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
11: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
13: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
14: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
15: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
16: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
15: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
16: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
15: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
16: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
15: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
16: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
15: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
17: Και τώρα,
18: και τώρα
17: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
18: Wow!
17: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
18: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Duh.
1: Ακούτε 972 Ραδιοχερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
6: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
5: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
6: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
5: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
6: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
5: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
5: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
8: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
8: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες. Συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
5: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
8: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
5: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
9: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
10: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
11: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
12: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις
0: Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
12: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
0: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
12: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
0: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
12: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
12: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
13: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: Παίζει ό,τι αγαπάς, ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

γνωστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
3: Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου και θα δεις γιατί.

0: μοιάζει πολύ.
1: Κοίτα.
0: Κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι με τον Ασένο και ζαλίζουν ότι είναι ίδιο.
1: Ξέρετε, άμα το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουν, ρε φίλε.
0: Ωραία, πάμε να το κάνουμε drill.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Την είδε στην καινούρια του γείτονα.
3: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
2: Και πώς σου φαίνεται?
3: Καλούτσικη.
2: Μεγάλη είναι.
3: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
2: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
3: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
1: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
3: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
1: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
3: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα. Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
5: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
6: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
7: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
6: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
7: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
6: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
7: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
6: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
7: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
6: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
8: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
9: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
11: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
12: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
13: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
12: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
13: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
12: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
13: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
12: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
13: Στο λιμάνι Χερσονήσου. Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024040.
12: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
14: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
15: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 9.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
2: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
2: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
2: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
2: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
0: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
4: Compañeros y compañeras, criticares todos. Εστιατόρες, ρεσταουραδόρες, μπαρίστας, οτελέρος, ταβερνέρος, ταβερνέρας, καφετέρος, καφετέρας. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
5: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
6: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
7: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα. Έρχονται σε λίγο.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
5: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
6: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
7: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
6: Και πώς σου φαίνεται?
7: Καλούτσικη.
6: Μεγάλη είναι.
7: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
6: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
7: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
1: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
7: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
1: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
7: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις? Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
4: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
8: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
4: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
8: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
9: Και τώρα,
10: και τώρα
9: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Wow!
9: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
10: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

0: σου, φίλη, σενιωρίτα.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
2: 97,2.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View, 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
3: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο, δίπλα σας κάθε στιγμή.
4: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 9.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
3: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
2: Και πώς σου φαίνεται?
3: Καλούτσικη.
2: Μεγάλη είναι.
3: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
2: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
3: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
1: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
3: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
1: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
3: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
4: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
5: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
6: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
7: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
7: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
8: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
7: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
8: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
9: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
10: Εμείς ξανά μαζί? Πιθανόν όχι. Μακάρι να γυρνούσαμε το χρόνο πίσω. Να το κάναμε όλο από την αρχή. Σωστά αυτή τη φορά.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.

0: στο βιογραφικό σου.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

0: μουσική που αγαπάς.
1: Και ό,τι άλλο προτιμάς.
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2.
2: Σ' αγαπάω, τρελό.
1: Ένα ταξίδι της καρδιάς.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972. 97,2.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκέτο για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν στο χώρο.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.